Συγκοραεύα σου μηνού του μιλόκο μηθανού, μηνού του μηθανάμωσα. Μου πει αχλελιά μου στούτιου μαρά του Μουσαμπίκη μου, όνει χήμια ορυμέλα μου ανάμανε αμιάχα μηθάνα μέρα του Σπανού Γλωγίε, ον άκουλαν στην ανά Φατιμίνια Σιπριάνου. Ορυμέλεν σούρι, μαχήκου μιλόκο μιλήν μαχέσαι, η γόρα θα να τσάρω βάση σου, ο Μπάιρου για ο Μουράπανιου, αμπρέτε ο Αβιέρα. Αριβέ ο κάθε μανάμανε Φατιμένια Σιπριάνο ο λακάσεν γιαουέ αγουάν ρεβιστή του Ιωρίπα νη συνέλου Σοσέρια νη ικαρενσαουέ τη Σόνιο Ποτόλα. Ανεβέκε λίβα ανεσουέ λαχατά χανλέμμο να μόνο μανιόλα βέρα που πούσαμε χόλε μπάχα όπως του απολύσια για ουαρέστα, να καλακά για ουαρέαλε. Ήλε αμουάτα καράμι, αρουμέλα καμά μουρουάλα, 86, 55, 57, 38, 6. Να καλακά 87, 40, 87, 74, 47, 46. Λόβλα καρε μουχάνιο, νουμενιέ Βαλέριου, όνι μου έρθει να ακούσω μερικά του αρέστα. Κάχι μία ορυμέλα μου νόμανε μωσά, νη μία χαμηθάν να μέρα ρούχο, να ακούλαν σένα να φατήμε για Σιπριάν, ούτω ρημέν λέν σούρι, μα χίκου μιλό κομιλίν, μα σέσαι βαρέτη μήνκου. Ορυμέν λέει βόρα, τρατάρο σα εβάσεις. Ορυμέν λέω πάρω μουρα πανίβα, μου τρατώα βιέρα. Ωνα χέμω βέρο κάθολα κασέγι μάνο, αλλά βέρα ο αντρένε, εβιστή του Ιούρυπα, συνέρου σώσέρια, ni onyo poto wale karat. Kani namusu wale poro mpanyi ni yamano na mkusha mwane bako mpoishu wa polisi ya ware shita. Naka la kele ya ware yale. Ila obata rabi mkina ma 86, 555, 73, 86. Wala 87, 744, 74, 76. Bila bila ka ni mwenye Valerio. Numuwe tanako su ware shita. Wara tanu minutu miloko mitanu ni mitana mishishi wohi pisa shamuradi yunumu ihapari sahu iye sayi wara tanu muha sayi va sisu nirlaka hun e jornali ya va sisu okasi si yola ale anamvenyaru nipavela u kushira wara hiya na radi Msambiki wa ambula. Wakati oware riha, we niwe kekina ku sa ihapare. Kewa te oware riha wara gao pia iguara tanamoha sa vasisu. Siso, hiya no wa mpulano ni misora sotene sa mlaponi mahumu sa radio Msambiki. Inikuma nela wakati ulewa ni antena nasional, we nosu ili hekeni sa ihapare. Bondia.